Αλληλούια. Δεν είναι μια μουσική για την Ελλάδα. Όλοι οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άνθρωποι που θα τραμπούν, οι άν